κατσέ, με την πρώτη να πάτε κα. Για κακά, για κακά, για κακά, για κακά, για κακά. Εδώ τα παλιά μου το όπου τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου, τσικου